Αλλιώ και μετά ούτε χεράκι, μαρκασάνα, κικίπα, πού σταύει να κάσα, χιούα σάνα, τόχτ αούει να κάσα. Χίλπα τζαχάκι κάστα, πού σταύει να κάμπε, τόχτ αζε πιο προβίνσια, καμά τσι μαρκάνα. Ισού πανακαλώ, σου καμά τσι μαϊστρα κινιάνο, ο καμπού σταύει να κάσαραν, τέσ και κινιάν σα είναι βαϊνα τα βαχουνά, καμ, αν υπούλιο άρμα σι πχάτα, μαρκασάν σαραούει να κάπα, μαρκασάν πού σταύει να κάπα. Ισα χιούα σάνα, κικίπα, πού σταύει σαού χιλάτ κουλιά κράκα. Isa, bueno, yo ya aquí ponían Chaniyawa, Patunga, provincia, esto que en que la chaja que tu pacatar, uxan que en la jahuilta, para aquí con la teja, utjani, match ampliado, extraordinario de emergencia. Y supan que otan test, así, pan el lunes, Patunga, payani, urna, que será aquí, pan, que junio, faxina, caucangan y sucach, tanta chavija, lunes, uruya, poca será aquí, neja, que mercado campesino, Santa Rosa, toquincanía, Chukiago Marcana, el alto patan han pacharon han. Ayuk se tokenao amuiki patani, y su campirusa saranta taquipuni cani acapia de lucha, ayukampis asina upanagasa para que ukampirusa uñaki tatarakineo en yekhecha han. Bolivia maracasa mantanta warachija que estado de excepción, ayukampi, ayukatoketsa amuiki tatanes asina upanagasa tapkaraki. 9 de la noche con 7 minutos.